0: Kalang Ura, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalang, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make It Hard.
1: Τι έχουμε άλλο κοβίντσιρο, τι είναι με ακόμα μουσική, 20% πρόγραμμα νιέ μουσική, όλα με ρέσε, ούσι κόβερ ούσι νούνο νιέ. Είτε ούρμε όλα τα μέσα σε μόλι τα λάνσιο τάκα πρόγραμμα, ε. Αμπριγέρμα, ουνάτε, κάκα, άντε σαν το τάκα, είτε κάκα, τάκα, λα, κάκα, άντε σαν το τάκα, μπακά, έσω σούνιεν, λαϊ, 20 μπονάτι, είπα κάκα, ρε, τσούσε, σου τόμα, κόκε, να τα μόσ. Dia ko vincer hoto au sela continua na la programa sire tamba ke sta re tempo ne be ikus liu au lore ke para de liberara to magne nara kar ka to brigar bara ki gra de sevente be sveta poti roto ne partisipasa baro na radio liberare durante ora sura ne lara au si tu kalo ma ta tu kusano lo kalang ora sti mor la este ne be dali retan thank you ba rona eh kar ka to mas disculpa va in kar durante ora sura ne lara kar klifan baro na la mono be te poti ret lara kar ka us disculpa eh Aku nang ngovin ceroto tu, bukan ada tanah. Hausnya studi rada liberal dili. Aku ni belaun maris. Aksi mikana hausnya malu ngovin ceroto ni putar telu. Nanti saya suruh malu vali. Ia di semua abang kalang. Ia orang tu gua lo tahu tu kusan lo kalang orang timur lah. Bye bye. Ia deh.